0: Ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα ζα στο ναι.
1: Ζα το ερνέ.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι. Ζα το ερνέ.